online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Φίλος, φίλη, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκοιλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σα.
1: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικέ live εμπειρίε στο Mad Radio 106,2.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
9: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Media. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστιοι γρανιτένιοι βράχοι, σμιλεμένοι από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο
3: θα
2: σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: πιο δυνατές ρίχτες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
3: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Μαζί πάμε στην κορυφή.
1: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106.

0: Plus Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός
3: νικά
2: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Σαν να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαστε, τι κάνετε, που σας βρίσκουμε Κυριακή πρωί. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι εγώ, η Μινατάση Σιδηροκαστρίτου, και θα σας έχω παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πολύ μουσική, θα πιούμε και το καφεδάκι μας. Έτσι θα φτιάξουμε το πρωινό μας της Κυριακής μας, που εγώ πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ τις Κυριακές. Παρόλο που αύριο δουλεύουμε, δηλαδή είναι μια μέρα εργάσιμη για τους περισσότερους, εκτός και αν έχεις άδεια, έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει η Κυριακή, γιατί ξυπνάω με ωραία διάθεση, φτιάχνω έτσι με την ησυχία μου το καφεδάκι μου, έρχομαι στο στούντιο και όλα είναι πιο όμορφα. Νομίζω ότι η παρέα σας με κρατάει έτσι σε γρήγορση, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα. Μην κοίτατε που δεν τα διαβάζω, σας απαντάω direct. Λοιπόν, είμαστε εδώ, η Μινατάση Σιδηροκαστρίτου. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Το κάνουμε μεσημεριανό. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το κυριακάτικο πρωινό μας με χαμόγελο, με καφεδάκι, με καλή διάθεση και φυσικά με πάρα πολύ μουσική. Και πάμε στο συναρπαστικό fact της ημέρας, που μάλλον δεν γνωρίζεις. Τα φυτά έχουν τις δικές τους μουσικές προτιμήσεις, παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε. Πολλά πειράματα έχουν δείξει ότι τα φυτά αντιδρούν στη μουσική, και η κλασική μουσική και η jazz τα βοηθούν να αναπτυχθούν γρηγορότερα και να γίνουν πιο υγιεί, ενώ αντίθετα η heavy metal και το grunge φαίνεται να τα στρεσάρουν, με αποτέλεσμα κάποια φυτά να γέρνουν μακριά από τα ηχεία ή ακόμη και να μαραίνονται. Και δείτε που έχετε τα λουλούδια σας.

Και επειδή μιλήσαμε για φυτά, θα συνεχίσουμε με φυτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το φυτό που βάζεις σε ένα βάζο και το ξεχνάς, ξέρετε ποιο είναι? Λοιπόν, ακούστε εδώ. Αν αγαπάτε τα φυτά, αλλά το πότισμα δεν είναι το δυνατό σας σημείο, και εμένα δεν είναι, υπάρχει ένα φυτό που μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος του σπιτιού σας. Ποιο είναι αυτό? Είναι το μπαμπού, παιδιά, του εσωτερικού χώρου, γνωστό και ως τυχερό μπαμπού. Το συγκεκριμένο φυτό έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, γιατί μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα απλό γυάλινο βάζο με νερό, χωρίς χώμα, χωρίς πολύπλοκη φροντίδα, μόνο με νερό, και με λίγες μόνο κινήσεις χαρίζει αμέσως μία φυσική μίνιμαν πινελιά που θυμίζει μικρή πράσινη όαση μέσα στο σπίτι. Το μπαμπού ταιριάζει, παιδιά, σχεδόν παντού. Σας το λέω και εγώ που ασχολούμαι και με τη διακόσμηση. Στο σαλόνι σας, στο γραφείο σας, στην κουζίνα σας, ακόμη και στο μπάνιο. Ενώ το μόνο που χρειάζεται να του προσφέρετε είναι καθαρό νερό, ένα φωτεινό σημείο χωρίς να έχει άμεσο ήλιο επάνω και λίγη προσοχή στην ποσότητα του νερού. Εκτός από εύκολο στη φροντίδα, έχει γίνει αγαπημένο και για τη διακόσμηση, δεν σας έλεγα εγώ? Γιατί δημιουργεί μια ήρεμη ζεν ατμόσφαιρα χωρίς να χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στο χώρο, και προτιμάτε γιατί έχει έτσι αυτό το καφέ χρώμα που είναι και απαλό καφέ και μπορείτε να το βάλετε με τα γήινά σας, αλλά βγάζει και αυτά τα ωραία φυλλαράκια τα πράσινα που γεμίζει και λίγο χρώμα χωρίς όμως να πολυφορτώνει το χώρο, και είναι ένα φυτό για όσους λένε δεν μπορώ να κρατήσω ούτε κάκτο ζωντανό. Μερικές φορές η πιο όμορφη πράσινη αλλαγή στο σπίτι, παιδιά, χρειάζεται απλώς ένα βάζο, λίγο νερό και το σωστό φυτό. Βάλτε λοιπόν λίγο μπαμπού και θα με θυμηθείτε.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Λοιπόν, σας έχω ένα viral, παιδιά, hack, το οποίο η μαμά σας το ήξερε πριν γίνει viral και τώρα το γνωρίζετε κι εσείς και σας σώζει από τους λεκέδες από λάδι που πέφτουν πάνω στα ρούχα. Δεν ξέρω αν το κάνετε εικόνα, εγώ το κάνω γιατί το βιώνω πολύ συχνά. Όταν μαγειρεύω ή όταν κάτι φτιάχνω και έχω λάδι στα χέρια μου και πεταχτεί πιτσιλιά ή και μεγαλύτερος λεκές επάνω στο ρούχο. Εντάξει, νομίζω ότι μου γυρίζει το μάτι, θέλω να δεν ξέρω, θέλω να εξαφανιστώ εκείνη την ώρα. Όμως υπάρχει ένα hack το οποίο δεν χρειάζεται ούτε να σας γυρίσει το μάτι, ούτε να εξαφανιστείτε, ούτε να πανικοβληθείτε. Είναι το hack με το αλεύρι. Το μυστικό λοιπόν είναι να μην τρίψετε αμέσως το λεκέ, γιατί μπορεί να απλωθεί παντού, σε όλες τις ίνες του υφάσματος. Λίχνετε λοιπόν λίγο, ρίχνετε λίγο αλεύρι πάνω στο σημείο, το αφήνετε να δράσει για 15 με 30 λεπτά και το αλεύρι έχει ένα μαγικό γιατί απορροφά και βοηθά να τραβήξει όλο το μέρος του λαδιού πριν προλάβει όλο αυτό το λάδι να ποτιστεί στο ύφασμα. Μετά λοιπόν θα απομακρύνετε απαλά, θα πάρετε λίγο το ρούχο σας, θα βάλετε λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων στο λεκέ και θα το πλύνετε κανονικότατα. Το μεγαλύτερο λοιπόν μυστικό είναι η ταχύτητα. Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσετε ένα φρέσκο λεκέ, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να τον εξαφανίσετε. Όμως, επειδή σας είπα ότι περιμένετε 15 με 30 λεπτά, η ταχύτητα είναι και αυτή. Δηλαδή, αν θα σας πέσει το λάδι στο ρούχο, θα πρέπει αμέσως να βάλετε αλεύρι. Αφήστε το, δεν πειράζει, κάντε τη δουλειά σας και μετά πλύνετε. Οπότε η γρηγοράδα έκειται στο να βάλετε αλευράκι. Mad Radio.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Η Dua Lipa, παιδιά, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πώς το καλοκαιρινό στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Πώς μπορείς να το αναδείξεις χωρίς υπερβολές. Λοιπόν, η pop star μετέτρεψε τις διακοπές της στην Ιταλία. Θα είδαμε όλοι όλες αυτές τις φωτογραφίες από το γάμο μέχρι και μετά τις διακοπές της σε μια πραγματική fashion έμπνευση. Συνδύασε, παιδιά, απλά κομμάτια με λαμπερές λεπτομέρειες από total white σύνολα με χρυσά κοσμήματα και vintage πινελιές μέχρι αυτά τα εντυπωσιακά μπικίνι που είδαμε με τα μεταλλικά, με τις λεπτομέρειες, με τα παιχνιδιάρικα prints. Παιδιά, ήταν μια κούκλα. Και δείχνει ότι είναι fashion icon, παιδιά, γιατί η Dua Lipa δείχνει πως το τέλειο vacation look βρίσκεται στην ισορροπία, ανάμεσα στην άνεση, γιατί τη βλέπουμε ότι φοράει άνετα πράγματα, και στο glam, στην glam διάθεση που πάντα έχει αυτό το κορίτσι. Μαντήλια στο κεφάλι της είδαμε, στα μαλλιά της να πλέκονται πλεξούδες. Statement, αξεσουάρ και outfit, τα βλέπω εδώ στο mat.gr, γιατί έχουμε ένα άρθρο, παιδιά, που έχει όλα της τα look. Πάντρεψε λοιπόν το casual με το πολυτελές και δημιούργησε το δικό της καλοκαιρινό mood board που, παιδιά, όλες μας θέλουμε να το οικειοποιηθούμε και να το υιοθετήσουμε. Και πραγματικά βλέπεις ότι οι διακοπές μπορεί να είναι κάτι χαλαρό, αλλά και αυτόματα αν βάλεις μία μικρή πινελιά, είτε αυτό είναι σε ένα αξεσουάρ, ακόμη και στο πρόσωπό σου σε κάποιο μακιγιάζ, κάνεις πραγματικά τη διαφορά, χωρίς πολλά.

0: τι αναζητούν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες στο Spotify. Ποιο τραγούδι αναζητάν όλοι στο Shazam και έχουμε το Shazam εκεί πολλές φορές και ψάχνουμε. Ποιος καλλιτέχνης ήταν αυτός που έκανε buzz στα social media αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, ακούστε με. Μέχρι τώρα μπαίναμε σε διάφορες ή μάλλον σε διαφορετικές πλατφόρμες για να μάθουμε όλα αυτά τα στοιχεία που ψάχνουμε. Τώρα, ήρθε η στιγμή να μπείτε μόνο σε μία πλατφόρμα, φυσικά στο mat.gr, σε ένα συγκεκριμένο section στα charts που είναι μέσα στη μουσική και να δείτε, παιδιά, το Mat Charts, όπου είναι μία ενότητα που τα έχουμε συγκεντρώσει εκεί όλα μαζί. Για πρώτη φορά, τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή music charts συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο προορισμό με μία καθημερινή ανανέωση. Λοιπόν, θα βρείτε Spotify, ενώ στατιστικά YouTube, Apple Music, Shazam, Billboard, FPI και φυσικά Mad Radio 106,2, εννοείται, και bonus εκτός από τη μουσική σας έχουμε και το 72 box office των ελληνικών αιθουσών με στοιχεία από το Ecomed. Και θα σας πω και κάτι ξεχωριστό που έχουμε μόνο εμείς στο mat.gr. Δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Είναι το mat.gr Popularity, που εκεί, παιδιά, μπορείτε να δείτε συνολικά την απήχηση κάθε καλλιτέχνη από το ραδιόφωνο μέχρι τα social media σε έναν και μόνο ενιαίο δείκτη. Δηλαδή με αριθμούς, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης της Ελλάδας, μπλα μπλα μπλα. Και το άλλο που έχουμε, το Mad Social Buzz, που καταγράφει τη δυναμική των Ελλήνων καλλιτεχνών στα social media, μετρώντας και τα likes και τα σχόλια και τις κοινοποιήσεις με την τεχνολογία του Mad Social Monitor. Είναι λοιπόν, παιδιά, μια συνολική μέτρηση που αγαπάει πάρα πολύ το κοινό, το δείχνετε και στα views σας και πραγματικά εμείς το έχουμε κάνει challenge, γιατί επειδή είναι ωραίο να βλέπουμε ποιος περνάει ποιον, ποιος κυριαρχεί, ποιος έχει κάνει έτσι προσπέραση, μπείτε στο Mad Charts, γιατί πραγματικά θα εκπλαγείτε με το top. Και όχι μόνο top 10, έχει, δείχνει πολλά στοιχεία. Μπείτε να δείτε πραγματικά, γιατί έχει ενδιαφέρον ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Mad
1: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκοδάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 101,2.
1: Λίγο μετά τις 11 η Μινατά Σιδηροκαστρίτου, ακούτε Mad Radio 106,2. Είμαστε μαζί και κάνουμε έτσι το πρωινό της Κυριακής μας πιο ωραίο, με μουσικάρες και με ειδήσεις και hacks που μπορείτε να βρείτε στο mad.gr και εμείς από εκεί τα διαβάζουμε εννοείται. Και σας έχω το καλοκαιρινό hack, food hack, που σε κρατά δροσερό. Είναι 5 συνδυασμοί, παιδιά, για έξτρα ενυδάτωση. Λοιπόν, ο πιο κλασικός καλοκαιρινός συνδυασμός είναι φυσικά το καρπούζι με τη φέτα. Γιατί το καρπούζι, παιδιά, έχει άφθονο νερό. Η φέτα δίνει ηλεκτρολίτες, οπότε δημιουργούν, παιδιά, ένα απίστευτα δροσιστικό δίδυμο. Στη λίστα μπαίνει και το αγγούρι με το γιαούρτι. Ένας ελαφρύς συνδυασμός που ενυδατώνει και βοηθάει την πέψη. Αλλά και η αγαπημένη μας ντομάτα με το ελαιόλαδο που συνδυάζει δροσιά και θρεπτικά συστατικά. Και αν θέλετε και κάτι πιο γλυκό, σας πάω στο πεπόνι με το δυόσμο. Είναι η γεύση, παιδιά, του καλοκαιριού, αλλά και οι φράουλες με το πορτοκάλι που προσφέρουν και βιταμίνη C και μια αναζωογονητική γλυκόξινη γεύση που για τους περισσότερους έτσι είναι ο απόλυτος συνδυασμός. 5 απλοί συνδυασμοί, λοιπόν, με υλικά που βρίσκουμε εύκολα στην κουζίνα μας, με φρούτα και λαχανικά και μυρωδικά που σφίζουν από καλοκαίρι. Είναι σωστή ενυδάτωση για όποιον θέλει να είναι ενυδατωμένος, να γεμίσει έτσι θρεπτικά συστατικά και να τον κρατάνε και χορτάτο, γιατί παιδιά έχουν όχι μόνο πρωτεΐνες, όλα αυτά που λέμε και βιταμίνες, αλλά σου κάνουν και ένα κορεσμό που δεν θέλεις και πολλά πολλά. Εντάξει, η ζέστη, παιδιά, ανεβαίνει. Το καλύτερο hack είναι αυτό που τρώγεται και που σε δροσίζει. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Λοιπόν, παιδιά, ξεχάστε τα αρωματικά χώρου, γιατί υπάρχουν κάποια λουλούδια που μπορούν μόνα τους να μοσχοβολήσουν το σπίτι μας και να το κάνουν υπέροχο χωρίς αυτά τα φτιαχτά diffusers που παίρνουμε από την αγορά. Λοιπόν, αν πραγματικά θέλετε κι εσείς, όπως και εγώ, γιατί το κάνω πολύ συχνά, να ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας ή της κουζίνας σας ή του δωματίου σας και να σας υποδέχετε έτσι ένα υπέροχο άρωμα, φτιάξτε ένα βάζο, πάρτε το βάζο που σας αρέσει, βάλτε μέσα νεράκι και το αγαπημένο σας φυτό και θα δείτε μεγάλη αλλαγή στη μυρωδιά του δωματίου. Λοιπόν, πάμε όμως στα λουλούδια που έχουν τη μεγαλύτερη έτσι ευωδία και μπορούν να διαρκέσουν και περισσότερο. Πρώτα στη λίστα είναι τα κρίνα που έχουν έντονο χαρακτηριστικό άρωμα και μπορούν να μεταμορφώσουν ένα ολόκληρο δωμάτιο σε κήπο. Οι φρέζιες που είναι το αγαπημένο μου φυτό, παιδιά, προσφέρουν μια πιο γλυκιά και διακριτική φρεσκάδα και δεν είναι τυχαίο που πολλά αρώματα και αρωματικά και χώρου αλλά και αρώματα έχουν πινελιές φρέζιες μέσα. Το γιασεμί εννοείται που χαρίζει εκείνο το μοναδικό άρωμα που μας θυμίζει καλοκαιρινά βράδια και τον νυχτό λουλούδο. Και ο εάκυνθος, παιδιά, λέει, συμπληρώνει τη λίστα με το πλούσιο άρωμά του και τα εντυπωσιακά του χρώματα. Παιδιά, για να κρατήσουν λοιπόν αυτά περισσότερο, θέλουν λίγη φροντίδα, θέλουν καθαρό νερό, θέλουν συχνή αλλαγή στο νερό και να είναι μακριά από, τον έντονο ήλιο. Δεν θέλουν ζέστη και ήλιο. Να πω ρε παιδιά, τελικά για να αρωματίσουμε το σπίτι μας δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε μόνο ένα μπουκάλι, ένα βάζο ενδεχομένως, λίγο νεράκι και το αγαπημένο μας μπουκέτο.

0: Πας διακοπές και δεν κλαίνει βαλίτσα? Λοιπόν, σου έχω το viral hack που θα σου σώσει τις διακοπές σου. Η γνωστή μάχη την ξέρουμε όλοι. Βάζουμε ρούχα και λέμε τώρα πρέπει να κλείσει. Δεν κλείνει, τη βάζουμε στο πάτωμα. Την πατάμε, δεν κλείνει. Εντάξει, λοιπόν, μετά λέμε θα πάρω τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα γίνονται πολλά και καταλαβαίνετε πώς γίνεται, είναι ντόμινο όλο αυτό. Λοιπόν, το μυστικό για να κλείσει σωστά η βαλίτσα είναι να οργανώσεις τα πράγματά σου με τον καλύτερο τρόπο. Με μια διαφορετική τοποθέτηση των ρούχων και σωστή εκμετάλλευση του χώρου, μπορείς, λέει εδώ στο mat.gr, να κερδίσεις πολύτιμα εκατοστά και να χωρέσεις περισσότερα αντικείμενα. Το συγκεκριμένο κόλπο που διαβάζω εδώ έχει γίνει viral στα social media, αφού το κάνουν πολλοί ταξιδιώτες και λένε ότι δουλεύει. Αντί να κάθεστε λοιπόν πάνω στη βαλίτσα για να κλείσει ή να αφήσετε πίσω κάτι που θέλετε να πάρετε, μπορείτε να οργανώσετε τη βαλίτσα με λιγότερο χάος. Μπείτε να δείτε το βίντεο, γιατί δεν μπορώ τώρα να σας πω ακριβώς, γιατί θέλουν παιδιά, δεν θέλει άγχος η βαλίτσα. Θα τα χωρέσετε όλα, αρκεί να μπείτε στο mat.gr να δείτε αυτό το hack.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: στην κορυφή.
1: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

έχεις πάρει φρέσκο μαϊντανό, άνηθο ή βασιλικό και πριν προλάβεις να το χρησιμοποιήσεις, έχει μετατραπεί σε διακοσμητικό μαραμένο μπουκετάκι στο ψυγείο? Η απάντηση από μένα είναι ναι. Αν λοιπόν η απάντηση από σένα και από σένα είναι ναι, υπάρχει ένα απλό hack που υπόσχεται να σώσει αυτά τα μυρωδικά μας. Α, για να το δω. Που όχι απλά δεν θα μαραθούν, αλλά θα κρατήσουν και πάρα πολύ καιρό και θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη ή ασπροπρόσωπο. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται, παιδιά, είναι ένα ποτήρι νερό και ένα γυάλινο βάζο. Βάζετε λοιπόν, λέει, τα μυρωδικά σας σαν σε μικρό μπουκετάκι λουλουδιών, τα σκεπάζετε με το βάζο και δημιουργείτε το δικό σας μικρό σπα μέσα στο ψυγείο. Έτσι λοιπόν, αντί να πετάτε κάθε μέρα τον άνηθο που έχετε πάρει, το μαϊντανό και όλα τα μυρωδικά, μπορείτε να τα κρατήσετε πιο φρέσκα και να είναι έτοιμα για την επόμενη μαγειρική σας εμπειρία. Αυτό το hack το βλέπουμε και μάλιστα υπάρχουν και σε οικονομικά πακέτα διάφορα τέτοια, πολλά, για να μπορείτε να βάλετε πολλά μυρωδικά. Ποια είναι δημιουργή, αν το δείτε και στο βίντεο που το βλέπω εδώ στο mat.gr, λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Δηλαδή βάζετε κάτω το μπουκαλάκι, βάζετε τα φυτά μέσα στο νερό και από πάνω βάζετε το βάζο που τα προστατεύει με κάποιον τρόπο. Πολύ ωραία ιδέα, θα την κάνω άμεσα, αλήθεια.

0: και θα κλείσω, παιδιά, με ένα ζωδιακό. Λοιπόν, ποιο ζώδιο έχει το... την ατάκα «εγώ το είπα και δεν το αλλάζω με τίποτα» που είναι γραμμένο στο DNA του? Στέφανε, για πες, ποιος είναι πεισματάρης? Χα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα σου πω εγώ λοιπόν, στην κορυφή της αστρολογίας, παιδιά, είναι ένα το πεισματάρικο ζώδιο και αυτό είναι ο Ταύρος. Χειροκρότημα. Λοιπόν, ένα Ταύρος πάρει απόφαση. Μπορεί να έρθει, να γυρίσει γη ανάποδα. Δεν θα αλλάξει γνώμη, παιδιά, με τίποτα. Όταν λέμε με τίποτα, με τίποτα. Βέβαια, το πείσμα του δεν είναι μόνο αρνητικό, γιατί, παιδιά, εντάξει, τώρα λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Είναι αυτός που επιμένει, είναι αυτός που δεν τα παρατάει εύκολα, που κυνηγάει τους στόχους του μέχρι τέλους και στις δυσκολίες είναι εκεί. Άρα, παιδιά, το μόνο δύσκολο είναι να τον πείσεις να αλλάξει γνώμη. Γιατί αν του αλλάξεις γνώμη, αν του αλλάξεις γνώμη, έτσι, μετά η γνώμη του θα είναι αυτή και δεν θα το αλλάζει με τίποτα. Άρα, λοιπόν, αν έχετε έναν Ταύρο δίπλα σας, εγώ θα πρότεινα να μην το αλλάξετε γνώμη ή τουλάχιστον, να υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον να τον πείσετε ότι είναι δική του η γνώμη που άλλαξε. Εντάξει, εδώ το πάμε σε άλλο επίπεδο, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2. Η Νατάσα Σιδηροκαστή του φεύγει, ο Πέτρος Τριανταφύλου έρχεται. Γι' αυτό, λοιπόν, εδώ να σας κρατήσει την καλύτερη μουσική, εδώ το υπόλοιπο της Κυριακής μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 και να κλείσουμε με το μότο μας. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Φιλιά πολλά, τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο, που είναι και το τελευταίο μας, παιδιά, γιατί σταματάνε οι εκπομπές μας, παίρνουμε άδεια, πάμε διακοπές και ερχόμαστε μετά το Σεπτέμβριο ανανεωμένοι, για να σας κρατάμε συντροφιά, να σας λέμε ό,τι νέο κυκλοφορεί εκεί έξω, ό,τι hack υπάρχει και δεν υπάρχει, και φυσικά να έχουμε καλεσμένους φωτιά, καλεσμένους έκπληξη που πάντα καταθέτουν την ψυχούλα τους. Φιλιά από φιλιά από μένα, καλό μεσημέρι, bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς, να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια στρουμφάκια. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7, στο Mad Radio 106,2.
4: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
5: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
6: Oh, yeah.
7: Hi, this is Ultimate with my sweetie, Peter.
8: Hi, I'm Mariah Carey.
9: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, everybody, this is Daddy Barlow. This is Peter on the top.
12: This is Ariana Grande.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
15: Hi, I'm Calvin Harris.
16: This is Drake.
17: I'm Jamie Foxx.
18: I'm Ed Sheeran.
19: I'm Miley Cyrus.
20: All right,
21: this is Ricky Iglesias.
22: This is Lady Gaga.
23: This is Bruno Mars.
24: The Hits Hot 40 with Peter.
25: Oh, yeah.
1: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα the hottest European airplay hits today, ή αλλιώς τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
26: Countdown.
27: Are you ready?
28: This is a Hits Hot 40 City.
1: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
29: So

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?
3: Fuck.

Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Ο καλλιτέχνης που έχει φτιάξει τα soundtracks κάθε καλοκαιριού τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Calvin στον κλασικό uplifting dance ήχο του, τον ήχο που τον έκανε superstar, και η Ιρλανδή Jazzy που προσθέτει την δική της soulful φωνή σε ένα summer dance hit. Ο Calvin ετοιμάζει ένα νέο dance project για το δεύτερο μισό του 2026, ένα ολοκληρωμένο project που περιμένουμε με αγωνία. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία

0: L, ένα κορίτσι που γνωρίσαμε με το Water και στοίχιωσε τα βρεγμένα όνειρά μας. Συνεχίζει την εντυπωσιακή διεθνή της πορεία με 2 Grammys, νέο άλμπουμ, νέα τραγούδια και μια hot εμφάνιση στην έναρξη του φετινού FIFA World Cup, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα πιο hot νέα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής και δεν σταματάει με τίποτα.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Πριν από 10 χρόνια η 16χρονη τότε Ζάρα ανέβηκε στη σκηνή στο Άμστερνταμ και πυροδότησε ένα παγκόσμιο ίντερνετ φαινόμενο. Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου γνωρίζει μια νέα ζωή στα charts, στα social media και στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Song number 30. Zara Larsen. Lush Life.

0: tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Περάσαμε με επιτυχία τα μισά και αυτού του μήνα. Well done, boys and girls. Είμαστε σε μια εβδομάδα με μεγάλες συναυλίες και events σε πολλές πόλεις και καλοκαιρινούς προορισμούς. Την Κυριακή, μαζί με το μεγάλο τελικό, έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ένα halftime show με σούπερ ονόματα. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Αν δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να το δεις μόνο γι' αυτό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή. This is...
7: It's the Hits Hot 40
8: με τον Πέτρο.
9: Number one
10: on the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there, σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Κλούνι, που έχει μία από τις τεράστιες dance επιτυχίες στην Ευρώπη σήμερα. Σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
12: Song number 33.

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.
3: So

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Η επιστροφή της Αμερικανίδας Superstar δεν θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακή. Το τραγούδι έγινε το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ της που έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, γράφοντας ιστορία. Τρία νούμερο 1 lead singles και ένα βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών, με την Olivia να λέει ότι αυτό το τραγούδι είναι το πιο in love τραγούδι που έχει γράψει ποτέ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK.
1: Number one.

0: Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα? Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
16: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
15: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
16: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
15: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
16: Beyondborders.gr.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
18: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
19: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
17: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
18: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
19: Όλα.
18: Αν μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
19: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
17: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
20: N1 Casino. Εδώ περνάς

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is David
9: Guetta. This is your party. Hello, I'm Luis Capaldi.
10: Hey guys, this is Selena Gomez. Hey.

0: The hottest European airplay hits today. On the air and everywhere, baby.
1: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
0: Μην εκεί. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τη Big Genie των Blackpink για την συνεργασία της με τον Tame Impala. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
2: Here is the one for the hits. 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song

0: We got the hits. We got the hits. The hits. Με τον Πέτρο.
1: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So number 2.

0: Spectacular, Tame Impala, Genie, ένας Αυστραλός Psy Rock Mastermind και μια K-pop superstar. Ο Kevin Parker και η Genie των Blackpink δημιούργησαν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτής της χρονιάς. Το remix του Dracula που μόλις ακούσαμε έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες χάρη στο TikTok και είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Ακού τι λέει η Genie των Blackpink.
1: We have mutual friends. And just one day I got a text saying like I'd love to hear you sing on this song that's already out called Dracula, and I was like, what do you mean? I'll jump on right now. So I got into the studio. We did a lot of Zoom and back and forth because he was also in Australia. But yeah, that's how it happened.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: This is the hottest music
5: for the weekend.
4: The number one
5: countdown.
4: The hits hot

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.
3: So

0: BTS Swim. Το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το μεγαλύτερο K-pop group στον πλανήτη. Οι BTS ανακοίνωσαν την πρώτη τους παγκόσμια περιοδία μετά από 4 χρόνια ως πλήρες συγκρότημα και η ζήτηση για τα εισιτήρια έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
1: The hottest music for the weekend. The number one. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, US, number one. This week's number one.

0: I ain't doing it, but
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40. With Peter.
9: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
10: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
11: It's the weekend with Peter.
9: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna. Ποια είναι η μυστηριώδης Γκαμπριέλα και ποιο είναι το πρώτο σίγγλ από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Ariana Grande.
11: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

0: Chai, Gabriella. Έξι κορίτσια από έξι διαφορετικές γωνιές του κόσμου είναι σήμερα το νέο παγκόσμιο Girl Group Phenomena. Το εντυπωσιακό music video με special εμφάνιση της sexy Jessica Alba έκανε μέσα σε λίγες εβδομάδες δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Το όνομα Gabriella δεν αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο, αλλά σύμφωνα με τη Sky συμβολίζει την ιδανική, μυστηριώδη γυναίκα που γίνεται αφορμή για μια ιστορία ζήλιας.
1: This is your weekend music, weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: 10 νούμερο 1 hits, 8 από αυτά απευθείας στην κορυφή. Η Ariana Grande επέστρεψε με νέο τραγούδι και νέο άλμπουμ που κατακτά τα charts από την πρώτη μέρα.
3: Song number 14.
0: Αυτή είναι η Ari, Hate That I'm.

0: Smart Radio. Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll trend του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς να είναι άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
5: Hey guys, it's Ava Max.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Hi, it's Taylor Swift.
8: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
9: He is back, baby.
10: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air.

0: Come along on the journey.
1: The world's biggest superstars.
2: With Peter.
3: Με τον Πέτρο.
1: Peter gives you more.
4: I love this.
1: Life is better at the top.
5: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου μιλάει για τις στιγμές που η ζωή αλλάζει κατεύθυνση χωρίς προειδοποίηση, όπως ακριβώς αλλάζει χρώματα και η μη πολύτιμη πέτρα Opalite. Hot Inside. Η πέτρα Οπαλίτης είναι η πέτρα γενεθλίων του Travis Kelce.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number. Taylor Swift. Opalite.

0: This is your Cardi B.
1: Hello, I'm Luis Capaldi.
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
5: This is the number one countdown. Going up.
6: The hit Hot 40.
7: Με τον Πέτρο.
8: Και πάλι μαζί. Σαββάτο Κύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουριο τραγούδι.
2: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
8: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Harry Styles. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία τραγούδια που ακούγονται περισσότερο σήμερα στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη.
9: This is Bro.

0: American Girls. Ο άνδρας που έψαχνε, ενώ όλοι οι φίλοι του το είχαν βρει. 4 χρόνια σιωπής, ένα global blockbuster album, 30 shows στο Madison Square Garden και ένα ρεκόρ στο Wembley. He's back for more. Άκου τι λέει ο Harry Styles για τη μουσική του.
1: Of all of my questioning of like why and why do I do this, it's like this feeling of someone hearing something is like reason enough to like be alive. Like that moment is so special. And I think the idea of me making music being like this investment towards this thing that is so much greater than me in however many years time, like way past any of us are alive, and someone hearing something, that is the gift of them kind of giving that song to people to hear. I think it's like somewhat comforting.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: The Hits Hot 40, number 1 on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the hottest European airplay hits today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top three.
4: Song number three.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο διάσημος Αμερικάνος ηχογράφησε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιώντας vintage μικρόφωνα και αναλογικές κονσόλες, θέλοντας να πετύχει τον χαρακτηριστικό ήχο των μεγάλων soul ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70, και μία ακόμη φορά μας έδωσε ένα μοναδικό ήχο και μία καταπληκτική επιτυχία. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: 30 χρόνια insomnia με την θρυλική φωνή του Maxi Jazz και ένα θρυλικό dance hit που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Ένα δυνατό electronic anthem που παντρεύει την σύγχρονη pop με τον κλασικό progressive house, μοναδικό ήχο των Faithless. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. BB Rexha, Faithless, New Religion. We did it again. Ένα ακόμη weekend. Φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ, στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my God.
2: This is amazing.
4: Oh, Peter's amazing.
5: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
6: Song.
7: Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Peter. Radio. Summer on the Beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

Φίλος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens

0: Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
4: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
4: Όλα.
3: Αν μην πέσει. Καμιά βοήθεια δηλαδή.
4: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το. Λαμπάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Mad Radio.
2: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
4: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
3: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
4: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
3: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
4: Τι να σου πω.
3: Έχω.
4: Ευχαριστώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα? Μπράβο!
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Αγγελική Ηλιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
8: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
8: Όλα.
7: Αν μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
8: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
1: Να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα.
3: Εννοείται,
2: ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Αν μην χρειαστούμε πέσει... καμία βοήθεια δηλαδή.
6: Να... Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Το 6,2.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Καταπράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Ποιήσε, Δημήτρη.

0: Οι πιο όμορφες ημέρες.
1: Madrid.
0: Οι πιο δυνατές νύχτες.
1: Madrid.
0: Καλοκαίρι στο Madrid.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Γιατί δηλαδή, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
6: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
6: Όλα.
5: Μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
6: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μία ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.